0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες εσκαλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
9: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Το πρωινό ραπόρτο μόλις ξεκινά. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Υποπίεση η κατάπαυση του πυρός μετά τις ανταλλαγές πυρών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει εκ νέου η τιμή του πετρελαίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα Σχεδιαστήματος. Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός την 8η και 9η Μαΐου. Η Ουκρανία δική της την 5η και 6η Μαΐου. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη

βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό. Μέτρα προσωρινά και στοχευμένα. Μακρόν, απαράδεκτα τα ιρανικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γερμανία, 2 νεκροί από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος στη Λειψία. Ο Κιρ Στάρμερ κάλεσε να τερματιστεί η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Γέρα Πετρίτης, προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς. Συνάντηση με τον Γερμανό Υπουργό των Εξωτερικών. Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, 21 νεκροί, 61 τραυματίες. Κολομβία, τουλάχιστον 12 αγνοούμενοι σε ανθρακοριχείο εξαιτίας έκρηξης αερίου. Παραγουάη, 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος προερχόμενου από τη διακίνηση ναρκωτικών. Παρετήθηκε από το Πασόκ Κινάλ ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Ευρωπαϊκή Ένωση για απειλές Ντόναλντ Τραμπ. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις ότι αυτό θα πάρεις. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 26 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας στη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Οι ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούζ έχουν θέσει σε κίνδυνο, φίλες και φίλοι, την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και την επανέναρξη της επίθεσης του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News ότι οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα χαθούν από το πρόσωπο της γης όπως το έθεσε αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Την ίδια ώρα 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Η επίθεση σημειώνεται στον απόϊχο δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν μια σειρά από μικρά σκάφη στα στενά του Ορμού στη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε στο Truth Social «Καταρρίψαμε 7 μικρά σκάφη ή όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν γρήγορα σκάφη. Είναι ό,τι τους έχει απομείνει». Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά, ένας ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τον αμερικανικό στρατό. Ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραγτζή, τόνισε ότι τα τελευταία περιστατικά στα στενά του Ορμούς επιβεβαιώνουν πως μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τοποθέτησή του έγινε μέσω κοινωνικών δικτύων μετά από συμβάν που καταγράφηκε τη Δευτέρα στην στρατηγική σημασία θαλάσσια περιοχή, ενώ οι εμπλεκόμενες πλευρές παρουσίασαν αντικρουόμενες εκδοχές. Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι δυνάμεις της χώρας έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους, αποτρέποντας την είσοδό του στο στενό. Οι επιθέσεις, οι πρώτες εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων σε χώρα του κόλπου, έπειτα από έναν μήνα και πλέον, ανακοίνησαν τις ανησυχίες στις αγορές, όπου οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματοδός. Η πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, από τις λίγες προσβάσιμες στην περιοχή χωρίς διέλευση από το στενό, στοχοποιήθηκε από ντρόν που προκάλεσε πυρκαγιά. 3 υπήκοοι Ινδίας τραυματίστηκαν, πάντως όχι σοβαρά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα Εμμυράτα ανέφερε επίσης ότι στοχοποιήθηκαν από 4 πυράβλους κρούς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν και ένας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρείας έγινε εξάλλου στόχος 2 ιρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων. Η χώρα κατήγγειλε την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνησε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περάσει σε άμεση ανταπόδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα, διαβεβαίωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλό βαθμό αξιωματικό, τον οποίο δεν κατονόμασε. Ο ίδιος αξιωματικός καταδίκασε τις συνέπειες του αμερικανικού στρατιωτικού τυχοδιοκτισμού, αναφερόμενος στην επιχείρηση με σκοπό να βγουν από τον κόλπο εμπορικά πλοία, αποκλεισμένα σε αυτόν μέσω του στενού του Ορμούζ.

επέβαλε de facto τέλη διέλευση στο στενό, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον οποιασδήποτε παρεπέμβασης. Εάν έχουν πρόθεση να πλησιάσουν ή να διεισδύσουν, θα στοχοποιηθούν και θα υποστούν επίθεση, προειδοποίησε ο στρατηγός επικεφαλής του επιτελείου. Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία αυτή, που πάει πολύ καλά κατά αυτόν. Επανέλαβε εξάλλου για πολλωστή φορά πως δεν τίθεται ζήτημα να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, φιλοδοξία που διαψεύδει πως τρέφει η Τεχεράνη εδώ και δεκαετίες.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΔΝΤ δηλαδή, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός έχει ήδη αυξηθεί και η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν στα 125 δολάρια ανά βαρέλι. Η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργιέβα, δήλωσε ότι η συνέχιση του πολέμου σημαίνει ότι το σενάριο αναφοράς του οργανισμού, που υποθέτει μια βραχύβια σύγκρουση, η οποία προέβλεπε μια μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% και μια μικρή αύξηση των τιμών στο 4,4%, δεν είναι πλέον εφικτό. Αυτό το σενάριο κάθε μέρα που περνάει μένει όλο και πιο πίσω, δήλωσε η Γεωργιέβα. Η συνέχιση του πολέμου, η πρόβλεψη για τιμή πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια ανά βαρέλι και παραπάνω και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις σημαίνουν ότι το δυσμενές σενάριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ήδη σε ισχύ, είπε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μίλκεν. Τώρα, αν αυτό συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια το βαρέλι περίπου, τότε πρέπει να περιμένουμε ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, πρόσθεσε σημειώνοντας ότι θα δούμε τον πληθωρισμό να αυξάνεται και αναπόφευκτα οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα αρχίσουν να αποσταθεροποιούνται.

Και από ό,τι όλα δείχνουν, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει έτσι απλά. Δυστυχώς, κατά πως φαίνεται, μάλλον θα μακροημερεύσει. Τουλάχιστον αυτό γίνεται σαφές από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αμερικανική πλευρά.

Το θέμα είναι κατά πόσο ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του θα αντέξουν αυτές καθ' αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Και από τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, φίλες και φίλοι, γενικότερα στη Μέση Ανατολή, πάμε στα όσα συμβαίνουν στο Βορρά και πάμε να τα δούμε αυτή την ώρα από το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού.
1: Κοινός τόπος πλέον ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει. Κεντρικό στοιχείο αυτής της αλλαγής είναι η χρήση των drones. Κυρίως drones στον αέρα, αλλά μην υποτιμάμε και τα drones στη θάλασσα. Η Ελλάδα με καθυστέρηση, με μεγάλη καθυστέρηση θα έλεγα, δεδομένου ότι η Τουρκία έχει κάνει πολλά πολλά βήματα σε αυτό το τομέα, προσπαθεί να μπει σε αυτόν τον δρόμο της ανανέωσης, της ανανέωσης όχι μόνο οπλικών συστημάτων αλλά και αντιλήψεων για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Δυστυχώς η γραφειοκρατική αδράνεια είναι ένας παράγοντας ο οποίος λειτουργεί, αν όχι καθυλωτικά, πάντως επιβραδυντικά. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία συνομιλιών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία για την προμήθεια ναυτικών ντρόουν. Ντρόουν τα οποία έχουν δείξει την αξία τους. Οι Ουκρανοί ανέπτυξαν αυτή την τεχνολογία και έχουν επιτύχει σημαντικά κέρδη εναντίον του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Η επιλογή λοιπόν των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία για την απόκτηση και τη συμπαραγωγή πιο σωστά drones που να έχουν ενσωματώσει την ουκρανική τεχνολογία είναι μια καταρχήν θετική επιλογή. Έλα όμως που το Κίεβο μας βάζει όρους, εδώ αρχίζει η παράνοια. Μας λέει, α, ξέρετε, ό,τι αγοράσετε από μας ή ό,τι φτιάξετε εσείς και να έχει αυτό τεχνολογία ουκρανική, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπου εσείς θέλετε, πρέπει να πάρετε άδεια από εμάς. Προφανώς αυτό λέγεται γιατί δεν θέλει το Κίεβο να φανεί ότι συνεργάζεται με την Ελλάδα για να παραχθούν όπλα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε μια ελληνοτουρκική κρίση. Μιλάμε δηλαδή για μια απέτηση η οποία θα έπρεπε με το που διατυπώθηκε να έχει απορριφθεί με τα βαΐων και κλάδων. Θα πρέπει να έχουν σταματήσει οι συζητήσεις. Είναι ντροπιαστικό, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται τα όποια οπλικά συστήματα για να είναι έτοιμη σε περίπτωση που υποστεί επίθεση από την Τουρκία. Αυτό είναι. Είναι γνωστό, κοινό μυστικό. Δεν είναι κάτι το οποίο ισχυρίζομαι εγώ ή χρειάζεται κανείς πολλή σκέψη για να το μαντέψει. Και βεβαίως όταν θέτουν όρους οι Ουκρανοί, δηλαδή να τα πάρουμε, να γίνει συμπαραγωγή και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Τουρκίας, για ποιο λόγο να τα πάρεις, για να τα χρησιμοποιήσεις εναντίον πιανού, της Ιταλίας, της Λιβύης, της Αλβανίας? Πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε. Κι όμως οι αρμόδιοι του Υπουργείου Άμυνας συνεχίζουν να συνομιλούν, να διαπραγματεύονται με τους Ουκρανούς, ενισχύοντας την εντύπωση του Κιέβου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορείς να την γλωσσάς εύκολα και να μην διαμαρτύρεται. Αντιθέτως, η Τουρκία είναι μια χώρα την οποία πρέπει να σέβεσαι και να λαμβάνεις πολύ σοβαρά υπόψη σου όλα τα στοιχεία που αφορούν τα συμφέροντά τους. Και αυτό κάνει το Κίεβο. Και εμείς ρίχνουμε νερό σε αυτό το μήλο. Και δεν ντρεπόμαστε. Το θέμα ήταν γνωστό ότι ήμασταν σε διαπραγματεύσεις. Η αποκάλυψη ότι οι Ουκρανοί έβαλαν τέτοιο όρο μας ήρθε από την Καθημερινή. σήμερα. Και είναι σοκαριστική. Αν και δεν βλέπω να σοκάρονται πολλοί, όχι μόνο στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά και στην αντιπολίτευση. Σημάδια των καιρών κι αυτά.

ενώ λοιπόν φίλες και φίλοι, αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ενώ αυτά διαμηνύουν οι Ουκρανοί, περνάμε στα κατάκατα δικά μας, εκεί που η εξωτερική πολιτική φαίνεται να ασκείται πλέον με όρους επικοινωνιακού εντυπωσιασμού και περίσσιας αλαζονίας. Ο λόγος για τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος κατά πως φαίνεται έχει μπερδέψει το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου με την πυρηδιταποθήκη της Μέσης Ανατολής. Βλέπετε φίλες και φίλοι, την ώρα που η περιοχή φλέγεται και οι μεγάλες δυνάμεις βαδίζουν σε τεντωμένο σκηνή, ο Γεραπετρίτης πέφτει να δηλώσει παρόν στα στενά του Ορμούς. Και είναι να αναρωτιέται κανείς με ποια ακριβώς ισχύει. Με ποιο στρατηγικό βάθος αποφασίζει ένας υπουργός να εμπλέξει την Ελλάδα σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του πλανήτη, την ίδια στιγμή που η χώρα δυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ακόμα και στα δικά της σύνορα χωρίς ξένη υποστήριξη. Ακούσαμε τον κύριο υπουργό να μιλάει για ενεργό ρόλο και προστασία της ναυσιπλοείας. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι η επιτομή της διπλωματίας του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Γεραπετρίτης, σε μια προσπάθεια να φανεί βασιλικότερος του βασιλέως στους συμμάχους, εκθέτει την ελληνική ναυτιλία και το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού σε θανάσιμους κινδύνους, χωρίς να έχει εξασφαλίσει το παραμικρό αντάλλαγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι ο ίδιος υπουργός που με την ίδια ευκολία που μιλά για τα στενά του Ορμούς τηρεί μια εδίμονα σιωπή για τις προκλήσεις στο Αιγαίο, βαφτίζοντας την υποχωρητικότητα ψυχραιμία. Φαίνεται πως για τον Γεραπετρίτη η Ελλάδα είναι μια μεγάλη δύναμη μόνο όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει ξένα σχέδια χιλιάδες μίλια μακριά, αλλά μια μικρή και φοβική χώρα όταν πρόκειται για την ίδια της την κυριαρχία. Κάποιος όμως θα πρέπει να εξηγήσει κάποια στιγμή σε αυτούς τους επικίνδυνους τύπους ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι θεωρητικές ασκήσεις επί χάρτου σε κάποιο γραφείο στην πλατεία του Συντάγματος. Είναι η προστασία της χώρας από περιπέτειες και αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούς θυμίζουν περισσότερο γεωπολιτικό τυχοδιοκτισμό παρά σοβαρή εθνική στρατηγική. Αλλά βέβαια, όταν η πολιτική επιβίωση εξαρτάται από το χτύπημα στην πλάτη των ξένων κέντρων εξουσίας, η ασφάλεια της χώρας περνά προφανώς σε δεύτερη μοίρα. Όταν το μόνο πράγμα που έχεις στο μυαλό σου είναι να τραβήξεις λίγο την προσοχή του πλανητάρχη για να κάνει ένα νεύμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε η μία μπούρδα μπορεί να διαδέχεται την άλλη. Κοντολογίες φίλες και φίλοι, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και αυτό για έναν υπουργό εξωτερικών, να ξέρετε. Είναι το χειρότερο πραγματικά μειονέκτημα. Γίνεται περίγελος. Στη διεθνή κοινή γνώμη.

Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα, 7 λεπτά μετά τις 8. Το πρωινό ραπόρτο είναι εδώ.

Και ενώ λοιπόν ο Γεραπετρίτης πετάει πάνω στα δικά του συννεφάκια, ομοίως με τον Πιερακάκη, ο οποίος έχει πάρει πολύ στα σοβαρά το ρόλο του, αδυνατώντας μάλλον και αυτός να καταλάβει το πραγματικό διακύβευμα, οι εσωκομματικές αντιδράσεις των τελευταίων εβδομάδων με αποκορύφωμα τη δημόσια επιστολή των 5 γαλάζιων βουλευτών στα Νέα που αποδόμησαν το επιτελικό κράτος και ζήτησαν την αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Μην νομίζετε ότι έχουν περάσει απαρατήρητα από το Μέγαρο Μαξίμου απέναντίας. Το έχουν προβληματίσει έντονα εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας μεθαύριο, Πέμπτη. Αυτός είναι και ο λόγος που το Πρωθυπουργικό Επιτελείο προσπαθεί να κάνει damage control πατώντας τον κομματικό πατριωτισμό των βουλευτών. Μάλιστα προς τούτο έχει επιστρατευτεί και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει βγει μπροστά για να μην αποτυπωθεί ένα κλίμα διευρυμένης δυσαρέσκειας, ειδικά λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του γαλάζιου συνεδρίου, όπου ο ίδιος θέλει να συσπυρώσει τον κομματικό μηχανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίστασε να συναντηθεί με τον βουλευτή Αχαΐας, τον έναν εκ των πέντε δηλαδή, τον Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος μαζί με τους άλλους τέσσερις συναδέλφους του υπέγραψε το άρθρο παρέμβαση που δημοσιεύτηκε στα Νέα και τάραξε τα εσωκομματικά δεδομένα. Και βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, στη συζήτηση που είχαν συμφώνησαν ότι διαφωνούν, αλλά έγινε σαφές στον Πρωθυπουργό ότι ο σκοπός δεν είναι να πέσει η κυβέρνηση, αλλά να διορθωθούν τα όποια λάθη. Την ίδια στιγμή έχουν προκληθεί πολλές αντιδράσεις από την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με την εμπλοκή του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση μιλάει για ομή συγκάλυψη του σκανδάλου, ενώ γκρίνια υπάρχει και σε μέλη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, καθώς πολλοί θεωρούν ότι οι γαλάζιοι βουλευτές που επλέκονται στις νέες ηχογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κρέμονται στα μανταλάκια και είναι αναλώσιμοι, ενώ στην περίπτωση των πρώην υπουργών υπάρχει πλήρης κάλυψη. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν δίνουν καθαρή απάντηση για τις κινήσεις του Μαξίμου, ενώ πολλή συζήτηση γίνεται και για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να επικαλεστεί το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για να υποστηρίξει ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας η σχετική απόφαση απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία και άρα ότι δεν μπορεί να συσταθεί εξεταστική με 120 ψήφους, δηλαδή όχι μόνο με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα καταρρεύσει όλο το αφήγημα της γαλάζιας παράταξης που μιλάει μέχρι και σήμερα για υπόθεση ιδιωτών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει θετικό πρόταγμα για τις επόμενες εκλογές, ενώ η κοινωνική φθορά οξύνει και τις εσωκομματικές αντιθέσεις. Οι επόμενες μέρες λοιπόν μόνο εύκολες δεν φαντάζουν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τις επόμενες λοιπόν ημέρες και μέχρι να φτάσουμε στη 15η του Μάη, όπου θα ξεκινήσει τις εργασίες του το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα πέσουν στο τραπέζι κυριολεκτικά τα πάντα. Τι θα κάνει ο Καραμανλής, τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, πώς θα κινηθεί η Ντόρα Μπακογιάννη,

σε μια περιραίουσα πάντως ατμόσφαιρα που σιγά σιγά δείχνει ότι συγκεκριμένα μίντια έχουν επίσης αρχίσει πλέον να παίρνουν αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπετε φίλες και φίλοι, όσο πλησιάζει ο χρόνος των επικείμενων, όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν εκλογών, καθένας παίρνει τις αποστάσεις του, τοποθετείται εκεί που πρέπει να τοποθετηθεί. Και θα σας το ξαναπώ και αυτό το πρωινό. Ότι όσο πιο αργά διεξαχθούν αυτές οι εκλογές, τόσο πιο επώδυνο θα είναι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο πιο πολύ θα τους κοστίσει. Αφήστε που αυξάνονται οι πιθανότητες, όσο πιο αργά γίνουν αυτές οι εκλογές, ενδεχομένως και να τις χάσει. Και ας φαντάζει κάτι τέτοιο απίθανο τη δεδομένη στιγμή. Ίσως η μόνη διέξοδος να είναι ο ευνηδιασμός και η άμεση προσφυγή στις κάλπες ακόμα και τον Ιούνιο.

Ο δημοσκοπικός εντωμεταξύ οργασμός συνεχίζεται. Σε μια προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Και να δημιουργήσει, αν θέλετε, κλίμα στην κοινή γνώμη.

τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την άλλη να βάζει ξανά στο στόχαστρο την Ελλάδα και την Κύπρο, επιχειρώντας να δικαιολογήσει το πολυετές αδιέξοδο στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για το χρόνο ένταξης της Ελλάδας, τον οποίο χρησιμοποίησε ως επιχείρημα για να καταγγείλει πολιτικό αποκλεισμό της χώρας του. «Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό», είπε. «Δείτε, εκείνη την περίοδο η γειτονική μας Ελλάδα υπέβαλε αίτηση ένταξης το 1975 και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε δεκτή το 1981. Η Τουρκία αντίθετα απομακρύνθηκε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για καθαρά πολιτικούς λόγους».

Ερντογάν παίζει το δικό του παιχνίδι. Από την Ελλάδα δεν λαμβάνει σχεδόν ποτέ πλέον απαντήσεις. Ούτε για τα απλά, ούτε όμως για τα πολύ πολύ σοβαρά. Από μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς έχει μία και μόνο μονοθεματική αποστολή καθημερινά. Να καλύψει τα όσα σκάνδαλα η ίδια έχει δημιουργήσει. Εγώ θα έλεγα και συνεχίζει.

Την ίδια ώρα μια αντιπολίτευση η οποία συνεχίζει να μην υπάρχει. Μια αντιπολίτευση παντελώς ανύπαρκτη, η οποία φλερτάρει καθημερινά με την αναξιοπρέπεια και ένα Πασόκ επίσης τόσο μα τόσο μονοθεματικό που έχει καταντήσει απόλυτα βαρετό.

Και για του λόγου του αληθές, των όσων σας λέγαμε προηγουμένως για την αντιπολίτευση, δείτε τώρα τι συμβαίνει από χθες με τον Καστανίδη.

αναφερόμενο σε οργανώσεις, αναφερόμενο σε αποκλεισμούς, αναφερόμενο τέλος πάντων σε πράγματα που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντιληφθεί. Ένα ΠΑΣΟΚ που πραγματικά πνέει τα λύσθια. Που δεν μπορεί να ανακάμψει με τίποτα. Από την άλλη ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει χάσει κάθε βηματισμό και κατά το ίμιση σέρνεται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Και ένας Αλέξης Τσίπρας ο οποίος συνεχίζει να βαδίζει μετέωρος. Και βέβαια αν δέχθηκε αυτές τις ημέρες αυτό το πλήγμα που δέχθηκε μέσω αυτού του ντοκιμαντέρ που μας γυρνάει πίσω σε εκείνες τις κρίσιμες ημέρες των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησής του και του ίδιου προσωπικά. Κατά πως φαίνεται θα δεχθεί και άλλα πλήγματα στο άμεσο μέλλον, όχι τόσο από την κυβέρνηση όσο από τους ίδιους του συντρόφους.

Όταν λοιπόν μιλάμε στην Ελλάδα για αντιπολίτευση, είναι σαν να μπαίνουμε στην περιοχή του μεταφυσικού. Διότι στην Ελλάδα του 2026 η αντιπολίτευση έχει καταφέρει το ακατόρθωτο. Να είναι παρούσα δηλαδή στα κανάλια, αλλά πούσα από την ίδια την κοινωνία. Από τη μία λοιπόν ένα ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζει πολυκατοικία σε κατεδάφιση, όπου αντί να ασχολούνται με την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά ή με την εξωτερική πολιτική που μας μπλέκει μόνιμα σε περιπέτειες, αναλώνονται σε έναν ατέρμονο εμφύλιο για το ποιος είναι πιο αριστερός, ποιος έκανε like σε ποιον και πιανού το βίντεο στο TikTok πήγε καλύτερα. Μια αντιπολίτευση που δεν παράγει πολιτική αλλά περιεχόμενο, content, για να γεμίζουν οι ώρες των ημερωτικών εκπομπών. Και από την άλλη ένα Πασόκ που φαίνεται να έχει βολευτεί στο ρόλο του καλού μαθητή που κάθεται στο πρώτο θρανείο, σηκώνει το χέρι αλλά δεν λέει ποτέ και τίποτα που θα μπορούσε να ταράξει τα νερά. Μια αντιπολίτευση, θα έλεγε κανείς, χαμηλών λιπαρών, που περιμένει απλώς τη φθορά της κυβέρνησης για να κληρονομήσει την εξουσία, σαν να πρόκειται για οικογενειακό ακίνητο. Η κυβέρνηση λοιπόν νομοθετεί σε κενό αέρος. Όταν δεν έχεις κάποιον να σου τραβήξει το αυτί για το μπλέξιμο, με όλα αυτά τα σκάνδαλα ή για την κατάρρευση του εσύ, καταλήγεις να πιστεύεις ότι είσαι αλάθητος. Η στάση της αντιπολίτευσης στα εσωτερικά αλλά και στα εξωτερικά ζητήματα δεν είναι απλώς ανύπαρκτη. Επιτρέψτε μου, κατατάει από ένα σημείο και μετά επιζήμια. Γιατί μια δημοκρατία χωρίς αντίλογο είναι σαν αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Αργά ή γρήγορα δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει στον τοίχο. Και το χειρότερο, όσο η αντιπολίτευση ασχολείται με τις εσωτερικές της πληγές, ο πολίτης νιώθει πολιτικά ορφανός. Όταν η μόνη σου επιλογή είναι μεταξύ μιας κυβέρνησης που αυθαιρετεί και μιας αντιπολίτευσης που ψάχνεται, τότε η αποχή και η απαξίωση δεν είναι απλός κίνδυνος. Είναι η νέα πραγματικότητα. Ή όπως τους αρέσει να την ονομάζουν, είναι η νέα κανονικότητα. Θα έπρεπε λοιπόν να αντιληφθούν στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στα γραφεία των κομμάτων τους, ούτε στα στούντιο των τηλεοράσεων. Η πραγματική ζωή τρέχει και όλοι αυτοί βρίσκονται ακόμα στο ζέσταμα εδώ και 3 χρόνια.

έχοντας αφήσει το Μητσοτάκη να παίζει κυριολεκτικά μπάλα μόνος του σε ένα ολόκληρο γήπεδο, άσχετα αν αυτός καταφέρνει να παίζει μονότερμα εναντίον του εαυτού του. Χρειάζεται και αυτό ταλέντο, δεν μπορείς να πεις. Ειδικότερα όταν ανά 20 λεπτό, 25 λεπτό βάζεις και ένα αυτόν γκολ.

Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη κυβέρνηση με τόσα πολλά αυτογκόλ στη νεότερη ιστορία της χώρας.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, παίρνουμε ρότα αποχώρησης. Αφήνοντας αυτή την πικρή γεύση της αποσύνδεσης, παρακολουθώντας μια χώρα που ζει δυστυχώς σε δύο παράλληλα σύμπαντα. Από τη μία έχουμε το σύμπαν του Υπουργείου των Εξωτερικών, εκεί που ο Γεραπετρίτης με εκείνο το γνωστό σχεδόν υπνοτιστικό ύφος του πανεπιστημιακού δασκάλου που νομίζει ότι απευθύνεται σε πρωτοετής, μας ανακοινώνει ότι η Ελλάδα θα γίνει ο τοποτηρητής της παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Μας λέει ούτε λίγονται πολύ ότι οι τείχες των στενών του Ορμούς κρέμονται από τις δικές μας αποφάσεις. Αλήθεια τώρα. Πλανώνται πλάνοι νυχτρά, νομίζουν ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Ο κύριος Γεραπετρίτης βγαίνει και δεσμεύει τη χώρα σε μια σύραξη χιλιάδες μίλια μακριά. Δεν ασκεί εθνική πολιτική, ασκεί δημόσιες σχέσεις με ξένα κέντρα εξουσίας. Εκθέτει κυριολεκτικά τη χώρα μόνο και μόνο για να πάρει ένα εύσημο από την Ουάσιγκτον ή τις Βρυξέλλες. Και το κάνει αυτό την ίδια στιγμή που στο Αιγαίο τηρούμε μια στάση στρούθοκαμιλισμού, βαφτίζοντας τις προσκλήσεις ημερές διαφορές για να μην χαλάσει το αφήγημα της ηρεμίας. Την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν μας κατακεραυνώνει καθημερινά. Την ίδια ώρα λοιπόν που ο Υπουργός παίζει ρίσκ στον χάρτη της Μέσης Ανατολής, η ελληνική κοινωνία παλεύει με τον επιτελικό παραλογισμό. Πού είναι η κυβέρνηση λοιπόν όταν η ακρίβεια καλπάζει? Πού είναι όταν το εθνικό σύστημα υγείας καταραίει και οι γιατροί παρετούνται μαζικά γιατί δεν αντέχουν άλλο τον εμπεγμό? Πού είναι όταν η ασφάλεια στις γειτονιές έχει γίνει ανέκδοτο? Η απάντηση, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στις προετοιμασίες για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί δηλαδή που είναι το μυαλό τους. Στο πώς θα στηθεί δηλαδή το ιδανικό σκηνικό για να μας πείσουν ότι ζούμε στο καλύτερο δυνατό κράτος. Φανταστείτε λοιπόν την εικόνα. Από τις 15 Μαΐου στο Metropolitan Expo θα δούμε μια παρέλαση από καλοραμένα κοστούμια. Θα ακούσουμε λόγους για το μεγάλο γαλάζιο σπίτι και θα δούμε στελέχη να χειροκροτούν με μανία τις επιτυχίες τους. Θα μιλήσουν για την Ελλάδα του 2030. Ενώ το 2026 οι πολίτες δεν ξέρουν αν θα τους φτάσει ο μισθός, όχι μέχρι τις 15, ούτε μέχρι τις 10 του μηνού. Θα είναι άλλο ένα συνέδριο φούσκα, μια επικοινωνιακή φιέστα που θα προσπαθήσει να κρύψει κάτω από το χαλί τα τέμπη που ακόμα αιμορραγούν, τις υποκλοπές που τείνουν να ξεχαστούν όντας στο αρχείο, την αποσάθρωση της δημόσιας παιδείας και την πλήρη υποταγή της εξωτερικής μας πολιτικής στις ορέξεις των συμμάχων. Είναι προκλητικό να γιορτάζεις το πεπρωμένο της παράταξης όταν το πεπρωμένο της χώρας το έχεις αφήσει στην τύχη του. Είναι προκλητικό να μιλάς για σταθερότητα, για κανονικότητα σε μια χώρα που το μόνο σταθερό είναι η αίσθηση της αδικίας και της αναξιοκρατίας. Και το χειρότερο απ' όλα, αυτή η κυβέρνηση έχει το θράσος να εμφανίζεται ως μοναδική λύση, εκμεταλλευόμενη μια αντιπολίτευση που είναι αλλού για αλλού, που ασχολείται με τα εσωτερικά της ξεκατηνιάσματα την ώρα που η χώρα χρειάζεται μια ανανάσα.
Πάμε να κλείσουμε λοιπόν και για σήμερα με μια ευχή. Οι σύνεδροι που θα μαζευτούν σε λίγες ημέρες να προσέξουν μη στραβοπατήσουν πάνω στην πραγματικότητα βγαίνοντας από το κτίριο. Γιατί η πραγματικότητα της Ελλάδας δεν έχει προβολής. Δεν έχει χειροκροτήματα και δεν έχει ενεργούς ρόλους στα στενά του Ορμούζ. Έχει μονάχα αγώνα για επιβίωση και μια οργή που σιγοβράζει πίσω από την υποχρεωτική σιωπή των δελτίων των 7, των 6, των 5, των 8 με ή χωρίς θυσία Κοσιόνη.

Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Όλα τα υπόλοιπα λεπτομέρειες. Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο Αχιλοπούλιο του Βόλου. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους, όλες τις κλινικές. Αχ, αν τα παιδιά θα νικήσουμε. Είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα χρόνου. Τρίτη, 5 του Μάη. Όλα βαίνουν καλώς, μην ανησυχείτε.
1: Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial. Así, me gusta a mí.
0: Παραλάσουμε το τρίγκερι.
1: Gusta a mí, así.
0: Παραλάσουμε το κάβο ντόρο.
1: Sí, me gusta a mí.
0: Παραλάσουμε το κάβο μαλλιά. Μην ανησυχείτε, στη γέφυρα είναι ο καπετάν Κυριάκος.

χωρίς πηξίδες, χωρίς ραντάρ, χωρίς τίποτα. Ούτε καν ασύρματο, ούτε καν δορυφόρο. Είπα Καπτακυριάκος, ορίστε τα αποτελέσματα.

Ρίξτε τον στον καβοντόρο. Να τον φάνε τα σκυλόψαρα. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Μεγάλη χάρη της. Σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Ειρήνης, της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρα και Θαυματουργού. Μεγάλη χάρη του. Μα τι να πω, Αγία Ειρήνη και Άγιος Εφραίμ, είπα τον Κυριάκο. Ειρήνη, καλημέρα, πολύχρονη. Ρένα, Ρινούλα, Ρινιό, ρε, καλημέρα Ρένο. Και βέβαια ο Άγιος Εφραίμ,

Ενώρη τον αμόμονο περίλιο έλαμψα και μαρτυρικό Θεοφόρε Παπαβάγιο προ Θεών εξεδημή σα. Βαρβάρον Παπαβάγιο υποστά επιδρομά Εφραίμ μεγαλομάρτη του Χριστού.

0: και πλησιάστε. Συντροφιά μέχρι και τις 12 έχουμε να πούμε σήμερα. Παραδοσιακός φούρνος μανδυλά. Παραδοσιακός φούρνος μανδυλά. Καλημέρα Γιώργο.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
4: Όλα στη φόρα.

0: Και πήραμε ένα κρουασάν, παιδιά, εκείνα τα μεγάλα, γεμάτα σοκολάτα μέσα, τσικολάτα. Απ' του μανδυλά δεν παίζεται. Βέβαια τις πήραμε τις θερμίδες, αλλά θα τις κάψουμε αργότερα. Καλημέρα και στο καφικοπτίο μας. Καλημέρα στα παλιά, κύριε Μακροσάβα, αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Ελληνικός βολιώτικος καφές, μυρωδάτος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, που ανοίγει τις αρτηρίες.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: παίρνοντας, βγαίνοντας από την πόλη, από το Βόλο, διαμέσου της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174. Λαρίσης 174, καφενείων του Δημητράκη του Μανώλη, με καφεδάκια, σαντουιτσάκια αυτήν την ώρα, με σεδάκια αργότερα, πιάτο ημέρα στο μεσημέρι, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Ένα καφενείο που τα έχει όλα. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Μανώλης. Καλημέρα Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Αλλά
1: Ιθελέστα και παθέστα.
0: Τι εννοείς?
1: Τι του να ανέφερε τον καπιτάν Κυριάκο?
0: Ναι ρε, πάει υπολογιστή.
1: Πάει, δεν λες τίποτα.
0: Πω, μια απλή αναφορά, ε, εξαπολύει κεραυνούς. Πού κατέμεις? Τρεις φορές, Δημητράκη.
1: Απεταξάμινε σωτανά.
0: Απεταξάμινε τρεις φορές.
1: Απεταξάμινε σωτανά.
0: Απεταξάμινε ακόμα μία.
1: Απεταξάμινε σωτανά.
0: Δημητράκη, κουνήσου από τη θέση σου.
1: Κουνιέμαι, Γιώργο, κουνιέμαι.
0: Στο μπαγάσα, Παναγία. Κύριε Ζουμπούλη, το γρουσούζι, κύριε Θεόδωρε.
1: Να το πάρει, να το πάρει για ποδαρικό, βρε.
0: Απαπα, τι προτείνει στι φίλε?
1: Γαβράκο τηγανιτό με σκορδαλίτσα.
0: Γαβράκο τηγανιτό σβησμένο στο ξύλι.
1: Όποιο θέλει.
0: Σβησμένο στο ξύδι, έτσι.
1: Όποιος θέλει σβησμένο.
0: Όποιος θέλει, ναι, εκείνη την ώρα το...
1: βέβαια, εκείνη την ώρα το σβήνουμε στο τηγάνι.
0: Όλα καλά, Δημητράκη, όλα παίρνουν καλώς.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δεν ξαναλέμε το όνομα σήμερα με τίποτα.
1: Όχι, βρε, τι λες τώρα, είμαστε για ζημιές.
0: Άντε, καλημέρα, να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια.
2: Μπείτε μέσα σε ένα τρένο.
0: Παναγία μου.
2: Σε ένα κτέλ,

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

Αναπροσανατολισμός της Χία Τραμπ, το υποποίηση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολύφερνη νύφη. Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο Μέρτς δεν συνδέει την κριτική στον Τραμπ με την απόσυρση στρατιωτικών. Ο Τραμπ τα κάνει όλα λάθος με την Ευρώπη, γιατί η Αμερική χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμερικανός πρόεδρος, δεν μπορώ να πω αν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν

0: πόλεμος για το φαράγγι της αμαριάς. Όταν μια κυβέρνηση έχει εξαντλήσει κάθε νομιμοποίηση, το μόνο που απομένει είναι αντιθεσμικά παιχνίδια. Η τακτική της κυβέρνησης απλώς βαθαίνει την κρίση θεσμών στη χώρα. Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία? Αξιοποίηση δασικών εκτάσεων υπό προϋποθέσεις. Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης, τα σημάδια, η ανησυχία και το κοκκίνισμα των ταμπλό. Τριπλή ενίσχυση φέτος για 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Ποιους αφορά? Ανίσπραχτα ενίκια. Τι αλλάζει από 1η Μαΐου? Δικηγόροι αντιδικαστών για τις εξώσεις. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Η μηχανογραφική είναι η συντροφιά μας, κυρία Ματίνα, καλή σας μέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Για να ξεφύγουμε λίγο από τα υπηρετικά, από την υπηρετική χώρα. Δώσ' μου τα χειριστήρια, αδερφέ μου. Δώσ' μου τα χειριστήρια. Λιακάδα σήμερα. Α, πάμε από νησιώτικη πλευρά. Α, δώσουμε μια νησιώτικη χρειά. Ελάτε να ανεβούμε λίγο. Ελάτε ρε παιδιά, προς Θεού δηλαδή. Εντάξει και τα τρένα, εντάξει και το ένα και το άλλο, αλλά που λέει και ο γιατρός ο Σταθόπουλος. Γιατρέ Χρήστο Σταθόπουλε, καλημέρα. Αλλά. Έλα κουκλάρα μου, δώσε ρέστα.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι στους 18 βαθμούς είναι ο υδρόκυρος αυτήν την ώρα στο κέντρο του Βόλου. Με 47% χαμηλή υγρασία. Βόλος καιρός ηλιοφάνεια. Έχουμε 18 βαθμούς αυτήν την ώρα στη Σκιάθο με 54% υγρασία. Ένα αεράκι να τρέχει με 13 χιλιόμετρα την ώρα. Σκιάθος καιρός ηλιοφάνεια. Και στη Σκόπελο και στην Αλόνισο έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα, 54% υγρασία στη Σκόπελο. ...59% στην Αλόνισο. Καιρός ηλιοφάνεια. Το δρομολόγιο της ακτοπλοείας εκτελείται κανονικότατα από το πλοίο Superstar 2 τη Seajet. Έχει αποβλέψει νωρίς την ώρα του από το Βόλο και αυτήν την ώρα πλέει στο εγκάρσιο του Πλατανιά. Παίρνει στο Μπουγάζι για Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή Βόλο. Επίσης να σας πω ότι από τη Μιτζέλα έχει αποπλέψει ο Ταρζάν με το Ελισάβετ Δήμητρα και κατευθύνεται με κόσμο για τη Σκιάθο. Θοδωράκη, πάλι τυχερός είσαι σήμερα. Έλα Αλέκο, έλα Αλέκο, με το κίτρινο γυλαίκο.

0: Τώρα όσον αφορά το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, αυτό θα έλεγα ότι επικεντρώνεται που επικεντρώνεται στις πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Καταρχήν έχουμε την υποψηφιότητα, σύμφωνα με την χθεσινή συνέντευξη τύπου που τη μεταδώσαμε ζωντανά, την υποψηφιότητα. Ο Δήμαρχος του Βόλου ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για μια τέταρτη θητεία. Τέταρτη θητεία. Και κατά πώς πάει το πράγμα, είναι στη διάρκεια της τρίτης, ακολουθήσει η τέταρτη. Άρα είναι στο μέσον. Στο μέσον περίπου. Η τέταρτη συν τρεις. Τρεις και τρεις, έχεις και μία εφτά. Κάπως έτσι διαμορφώνται τα πράγματα. Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή των 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου της Διοίκησης. Έχουμε τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας. Η περιοχή μας, η Μαγνησία, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την διοργάνωση με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να τίθενται σε ισχύ. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ιερός Ναός Γεννήσιος Θεοτόκου Φυτόκου για την γιορτή της Μέσο Πεντηκοστής. Γι' αυτό έχω να σας πω όσον αφορά τη Φυτόκου που σας είπα. Να απευθυνθώ προς το επιβατικό κοινό, στο πλαίσιο λοιπόν της γιορτής του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Φυτόκου στην Νέα Ιωνία, σήμερα Τρίτη το απόγευμα και συγκεκριμένα από τις 4.30 μέχρι τις 9.30 το βράδυ, 4.30 μέχρι 9.30 το βράδυ και ανά 30 λεπτά θα εκτελούνται δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών Βόλου από την κεντρική αφετηρία προς τον Ιερό Ναό για την μεταφορά των προσκυνητών. Τρίτη σήμερα, 4.30 το απόγευμα μέχρι 9.30 το βράδυ, ανά μισή ώρα, ανά 30 λεπτά, θα εκτελούν τα δρομολόγια του αστικού κτέλ από την κεντρική αφετηρία προς τον Ναό. Επίσης αύριο Τετάρτη, 6 του μηνός, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ανά 30 λεπτά, θα εκτελούν τα δρομολόγια του αστικού κτέλ από την κεντρική αφετηρία προς τον Ιερό Ναό. Οι επιβάτες θα επιβιβάζονται στην λεωφοριακή γραμμή νούμερο 2 μέχρι το Πανεπιστήμιο της Γεωπονικής Σχολής και στη συνέχεια με το ίδιο εισιτήριο θα μετεπιβάζονται σε λεωφορείο προς τον Ιερό Ναό. Για εντάξει, για αύριο Τετάρτη μιλάμε τώρα. Επιβάτες θα επιβιβάζονται στο λεωφορείο νούμερο 2 μέχρι το Πανεπιστήμιο της Γεωπονικής Σχολής και στη συνέχεια με το ίδιο εισιτήριο σε άλλο λεωφορείο για τον ναό. Σε αυτή τη διαδρομή δεν ισχύουν οι κάρτες ελεύθερης κυκλοφορίας των ΑΜΕΑ, οι κάρτες μειωμένου εισιτηρίου των Πολυτέκνων, οι κάρτες μειωμένου εισιτηρίου των φοιτητών, των μαθητών, οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών πρώτης ζώνης χρώματος μπλε. Σε αυτή τη γραμμή, στη συγκεκριμένη μάλλον διαδρομή, το εισιτήριο είναι β' ζώνης χρώματος πράσινο και βέβαια ισχύουν οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Αυτά όσον αφορά το αστικό κτέλ και το Φυτόκο. Σας τα είπα όλα. Ανέφερα ολόκληρο το διάταγμα, κύριε Ευαγγελινέ, ορθόν, σωστόν, όλο το διάταγμα.
1: Διάταγμα, πρώτον, παράγραφος, κα. 100.
0: 100 παράγραφος.

0: Όχι ονόματα, όχι ονόματα. Διάταγμα.
1: Διάταγμα 3. Κάθετος 4 παράγραφος 8.
0: 8 παράγραφες.

0: Γιατί κύριε Μαμάκη, υπάρχει ιστορία πάνω σε αυτό. Δεν τα είπε όλα τα λόγια. Τα απέκρυψε ο Ζαμπέτα. Όχι τίποτα άλλο, το είχε εξηγήσει ο ίδιος δηλαδή. Είχε δώσει εξηγήσεις.
1: Τότε καλύτερα και είναι εκεί που είναι. Καλύτερα, το λέμε σαν την ψυχή μου. Είχα χρεώσει με κυβέρνηση Καραμαλή. Είχα χρεώσει το Μητσοτάκη. Ενώ τη ζημιά την είχε κάνει ο Καραμαλής. Ένα διάταγμα λέει 2 η ώρα κλείνει τα μαγαζά. Εμείς το τραβάγαμε μέχρι τις 7. Και να μην στα πολυλογώ, έβγαλα το τραγούδι. Ήμουνα στη Φαντασία και μόλις το κάνω ξεμπούκα το μαγαζί, αρκίνησε στόμα με στόμα και είχε γίνει το σουξέ το τραγούδι. Και ερχόντουστε να πούμε να ακούσουν αυτό το τραγούδι. Να, κόσμος. Χιλιάδες κόσμος κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ παίζανε ξύλο να ακούσουν αυτό το τραγούδι. Ήρθε και ο Μητσοτάκης.
2: Και την επόμενη χρονιά το συνέχισε στο ίδιο τραγούδι σε κάποιο παραλιακό κέντρο της Βούλας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Που λες, ήρθε και ο Μητσοτάκης. Φαντασία. Με το συγχωρεμένο τον Παύλο τον Πακογιάννη, με την τώρα θα μας πει το τραγούδι. Λέω όχι, θα σου το πω. Το λέω το τραγούδι, αλλά εγώ το είχα κρύψει. Είχα κρύψει τα γερά χαρτιά που έλεγα σε άλλες βραδιές. Και με φωνάζουν στο τραπέζι, μου λέει δεν είσαι εντάξει. Ο Παύλος ο συγχωρεμένος, ποιος χωρίς την ψυχούλα του. Λέω γιατί ρε μάκα του, λέω, τον Παύλο εγώ τον ήξερα από τη Βαβαρική ραδιοφωνία. Βέβαια να πούμε.
2: Δηλαδή από την εποχή που έκανε την εκπομπή του Deutsche Welle, έτσι δεν είναι?
1: Όχι Deutsche Welle, δεν ήταν αυτό το Deutsche Welle. Αυτός ήταν η Βαβαρική ραδιοφωνία.
2: Η Βαβαρική.
1: Βαβαρική.
0: Τα ίδια λένε.
1: Είχε έρθει με το διευθυντή στο μαγαζί μου το 63. Εκεί που έπαιζα, στα ξημερώματα. Είχαμε γνωριστεί και πήγαινα εγώ όλη τη διάρκεια, να πούμε, του Παπαδόπουλου, πήγαινα εκεί και τραγουδούσα και έπαιζα. Και ο Μπακογιάννης έκανε αντίσταση από το ρέδιο, να πούμε, και είχε γνωρίσει την τώρα, την αγάπησε και την παντρεύτηκε. Κατάλαβες?
0: Από το ρέδιο.
1: Τι κάτω και μου λέει πες τα, γιατί ήθελε να του πω τα καλά. Λέω δεν γίνεται να στα πω. Το τραγούδι λέει, βγάλανε διάταγμα να κλείνουμε στις 2 και την Αθήνα κάνανε στο στο νεκροταφείο. Το διάταγμα το έβγαλε ο Μίτσος και ο Τάκης, ο Μπρόκολας, ο Σέσκουλας, ο Μπάμιας και ο Σπανάκης. Πολλά τα διατάγματα, τα ίδια και τα ίδια. Μα και όσο και αν χαρίζουμε, μας γράφουν στα έτσι. Μα ο καιρός πλησίασε και θα μας θυμηθούνε και θα τους απαντήσουμε να παναθούνε. Τώρα καταλάβατε τι έλεγα.
0: Με δεν τα πες όλα.

δώσουμε και ένα γενικότερο στίγμα το που βρισκόμαστε. Στίγμα όχι όπως μας το δίνουν κάτω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Το σκηνικό σήμερα, κυρίες και κύριοι, το σκηνικό της επικαιρότητας σήμερα μάλλον θυμίζει έτσι ένα κουβάρι. Ένα κουβάρι που με πάρα μεγάλη δυσκολία, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, ξετυλίγεται. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει τα ισοκομματικά μέτωπα. Τις γαλάζιες κοινοβουλευτικής ομάδας, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητούν τον βηματισμό τους. Από τη μία έχουμε το αντάρτικο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να φύγει προς τα μπροστά με 6 μεγάλες μεταρρυθμίσεις, την ώρα που η γκρίνια στους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας για την δυσαρέσκεια της βάσης των απλών πολιτών, η γκρίνια όλο και πυκνώνει. Το στίχημα, το μεγάλο στίχημα είναι αν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την πολυπόθητη συσπήρωση ή θα φέρει μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Από την άλλη έχουμε τον Τσιπράκο που θα είναι ξαναγίνει πρωθυπουργός. Τον κουβαλάνε στις πλάτες τους τα λαμόγια εκεί το επιχειρήν. Εφοπλιστές και δεν συμμαζεύεται. Με το βλέμμα λοιπόν στις επόμενες κινήσεις, το μανιφέστο του Τσίπρα μπαίνει στο μικροσκόπιο, προκαλεί αναταράξεις στα αριστερά. Από την άλλη ο Ανδρουλάκης επιτίθεται στην κυβέρνηση για το διπλό παιχνίδι στις ανεξάρτητες αρχές, γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τους καινούριους παίκτες από τις μεταγραφές, μάλλον τους καινούριους παίκτες στον ορίζοντα, όχι από μεταγραφές. Παράδειγμα, η προαναγγελία ίδρυσης του νέου κόμματος από την Μαρία την Καριστιανού, από ό,τι έλεγε προχθές η Μαρία, μέσα στο Μάιο αναμένεται να ανακατευτεί, να ανακατέψει την τράπουλα, ποντάροντας το αίσθημα δικαιοσύνης που ζητάει μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Τελικά θα μου πείτε, τι είναι σταθερό στην Ελλάδα? Τελικά στην Ελλάδα σήμερα η μόνη σταθερά φαίνεται να είναι η ρευστότητα, η καινούμενη άμμος που έλεγε τις προάλλες και η Κολυνδρίνη. Εδώ είναι κινούμενη η άμμος, τι αποφάσεις να πάρεις. Το μόνο λοιπόν που φαίνεται να είναι σταθερά είναι η ρευστότητα με όλους τους παίκτες. Όλοι μα όλοι οι παίκτες, ο ένας θα περιμένει το επόμενο λάθος του αντιπάλου για να κερδίσει έδαφος. Θεωρώ ότι αυτό είναι έτσι το πιο προσεγγίσιμο στίγμα της σημερινής μέρας. Δώσε! Ποιος χωρέστο είναι το ζαμπέ.

0: μακριά καλημέρα ηλεκτρονέ Τζίμι, ηλεκτρονέ Ταρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Για να πάμε για λίγο πάνω από τα στενά, real time. Και αν ανέβουμε στο δορυφόρο, ανέβουμε στο δορυφόρο, σηκωνόμαστε από τη Μαγνησία, προχωράμε προς τα κάτω, προς το Αιγαίο, από πάρα πολύ ψηλά, Ανατολική Μεσόγειος, να από κάτω η Κύπρος, να το Ισραήλ. Το Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, να Κουβέιτ, κατεβαίνουν προς τα κάτω, το Κατάρ, για να πάμε στα στορμούς, τι γίνεται εδώ. 2 λεπτά λέει Interstellar Σιγκαπούρη destination, κανονικά τάγκερ μεγάλο. Ποιο είναι αυτό Interstellar? Ποιο τάγκερ είναι αυτό? Περνάει αυτή την ώρα από το στενό, δεν το πειράζει κανένας, τίποτα. Έρα συμφέροντα. Από το Τζουμπαΐλ, από το Τζουμπαΐλ το Interstellar με σημαία. Τι σημαία είναι αυτή εδώ? Πάναμα. Ένα τάγκερ 228 μέτρων κατευθύνεται, βγαίνει από τον κόλπο, πλησιάζει προς τα στενά να βγει από την έξω πλευρά, δεν το πειράζει κανένας. Άρα παιχνίδι εντυπώσεων παίζεται, άλλος μπαίνει και βγαίνει, για να δούμε. Βέβαια αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό που μπαίνει, που βγαίνει μάλλον, κανένας άλλος, μόνο αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πλοίο στο Περσικό που, μπαίνει, που να μπαίνει ή να βγαίνει από το στενό του Ορμούζ. Γιατί λένε ότι ακούγονται παντού εκρήξεις στα στενά του Ορμούζ. Εμείς δεν βλέπουμε τέτοια εικόνα, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Η εικόνα είναι τελείως καθαρή, πεντακάθαρη. Γιατί από παντού μεταδίδεται ότι η ένταση στον Περσικό κόλπο επιστρέφει με εκρηκτικό τρόπο. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν καινούριο κύμα επιθέσεων, μετατρέποντας τα στενά σε μια επικίνδυνη ζώνη σύγκρουσης.

Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Ένα στημένο παιχνίδι είναι τελικά για τα συμβαίνοντα των Αμερικανών και όχι μόνον. Απλά επανακαθορίζουν την τακτική τους στη Μέση Ανατολή Αμερικανή. Προσπαθούν να επωφεληθούν πάλι οικονομικά έναντι των Κινέζων και των υπολείπων. Όπως ακριβώς σας το είπαμε στην αρχή της σύγκρουσης, της δίθεν σύγκρουσης. Κινητικότητα βλέπουμε, πετρέλαιο φορτώνεται, έστω και κρυφά πετρέλαιο φεύγει. Γίνεται ένα φοβερό αλυσβερίσι από τους Αμερικανούς. Και αν στο τέλος αποκαλυφθεί ότι γίνεται και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολείπων εκεί του κόλπου, θα πέφτουν οι πάντες πάλι από τα σύννεφα. Αν ήμουν τώρα στον άλλο κόσμο και ρωτούσα τον Ζαμπέτα το θα τον έλεγα δάσκαλε, από αυτό το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως από την Παλιοπαρέα, από αυτήν τη φοβερή μουσική σου, δάσκαλε μου, μπορώ να δανειστώ τη μουσική σου να βάλω δυο σημερινούς στίχους? Θα μου λέει από πού είσαι ρε μάγκα? Από το Βόλο. Είσαι ρε Βολιώτη, παίξε παιχνίδι ρε Βολιώτη, θα έλεγε ο Ζαμπέτας. Έλα Άντζελα, μας επιτρέπει ο δάσκαλος, πάμε! Ευχαριστώ για τη μουσική, δάσκαλε!

Άντζελα, σε ευχαριστούμε. Τον απέδωσες ωραίο το στίχο. Είσαι ρε μαγκαβολιώτη, λέει ο δάσκαλος από πάνω.

στείλω μια καλημέρα στον Άγιο Βλάση και στον πρόεδρο. Καλημέρα πρόεδρε Κώστα Βολιώτη. Κύριε Βολιώτη, για έλατε για λίγο στην ανοιχτή γραμμή που σας θέλω στο 91961. Το νου σου εσύ στο λεωφορείο ρε, στο τιμόνι ρε, το νου σου ρε, στο τιμόνι, το νου σου. Το νου σου ρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βολιώτη, ελάτε στο 91961 παρακαλώ τώρα όμως.

0: Γιατί καλώ αυτή την ώρα τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Βλασίου εδώ πάνω από τα Λεχόνια, στον Άγιο Βλάση. Διότι ο πρόεδρος, ο Κώστας Βολιώτης, κάτι έχει να πει στο λαό του εκεί, στο χωριό, στον Άγιο Βλάση. Ο λαός του είναι, ψηφοφόροι του. Κάτι έχει να πει στο λαό του, αν τον περιμένουμε να μας τα πει. Αντιδημαρχάρα Πράττω, καλημέρα, πώς είσαι? Θα ήθελα και μια δήλωση από τον, έτσι μια τάκα από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Γιώργο τον Πράττω, μετά τον Κώστα τον Βολιώτη. Θα ήθελα να ακούσω μια τάκα από τον Γιώργο τον Πράττω για την χθεσινή πάλι έτσι επικαιροποίηση της θητείας. Σε λίγα λεπτά θα καλέσω και τον αντιδήμαρχο της Καθαριότητας για την τέταρτη τετραετία, για την κυοφορούμενη τέταρτη τετραετία. Τέταρτη τετραετία. Μας κάλεσε ο κύριος Βολιώτης. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν κάτω Λεχόνια, άνω Λεχόνια, στρίβουμε αριστερά από το κάπως αλλιώς. Καλημέρα Νικόλα, Βιργινία. Ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Περνάμε τον Άι Θανάση, στρίβουμε δεξιά όπως πάει ο δρόμος. Να η Βρύση, να ο Πλάτανος, Βάγιο Φουτζόπουλε. Έρεμος κοβολάει λουκάνικο εδώ πέρα. Καφενείων, σαχαροπλαστείων, ταβερνίων, ουζερί, Φουτζόπουλος, όλα μαζί. Αφήνουμε το Φουτζόπουλο, ανεβαίνουμε. Αριστερά είναι τα πιτσιωρέικα, κουρεμένα είναι, εντάξει. Τα κουρέψανε επιτέλους. Αυτό το γεφυράκι από πάνω, αυτό το τσιμεντένιο ξεκυλιασμένο, και έπαπα Δημητρή να το ρίξουμε, δεν το ρίξαμε ακόμα. Έρε τα πλαντάνια. Το ποτάμι, ο κουφάλας δεξιά, χύνεται το νερό, πάει στη θάλασσα. Πάει το νερό, Παναγία. Νεράκι γάργαρο, καθαρό, πεντακάθαρο, πόσιμο νερό, πάει στη θάλασσα. Εδώ είναι οι Πέστροφες, τι Πέστροφες, μια ανακαίνιση, κάντε μια ανακαίνιση εδώ ρε Πέστροφες, Παναγία. Άρα ρε ματιά, η πιο όμορφη ματιά του κόσμου. Η πιο όμορφη ρεματιά του κόσμου είναι αυτή εδώ, μεταξύ Άνω Λεχονίων και Πέστροφες, πριν τον Άγιο Βλάση. Η πιο όμορφη ρεματιά του κόσμου. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, θα βάλουμε και φωτισμό μέσα, να φαίνεται το βράδυ, να φαίνεται το νερό από κάτω, τα δέντρα, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον. Μου είχατε υποσχεθεί φωτισμό από πέρυσι, κυρία Παπαδημητρίου. Ελάτε να το τρέξουμε, κυρία Παπαδημητρίου, κυρία την Περιφερειάρχη, να το τρέξουμε, να βάλουμε το φωτισμό εν ώψη καλοκαιριού, να έχουμε να περπατάμε τη νύχτα από σκοτάδια μαύρα. Θα βγει ο Τζάκ από τη γωνία, ο Αντεροβγάλτης. Ανεβαίνουν οι στροφές, από εδώ αριστερά πάει η Αγία Μαρίνα. Έχετε πάει η Αγία Μαρίνα? Περνάει από κάτω το ποταμάκι, κάτω από την εκκλησία. Αγίασμα. Παίρνουμε τις στροφές προς τα πάνω. Τελευταία στροφή, μεγάλη αριστερή. Δεξιά είναι του Βολιώτη, το μεγάλο κτήμα του Βολιώτη, του Προέδρου. Πάμε για την πλατεία, για το κοινοτικό κατάστημα. Πες μέσα αριστερά ρε, στο χωριό. Πάμε για πλατεία. Να εδώ, εδώ πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε φωτισμό δημοτικό εδώ, να το πλακοστρώσουμε μέσα στο χωριό τώρα. Όλο το χωριό έχει καλυτερήμια. Εδώ θα έχει τσιμέντο, άσφαλτο. Η κεντρική είσοδος του χωριού με άσφαλτο. Πηλιορίτικο χωριό με άσφαλτο. Να βάλουμε εδώ πέρα, να μεριμνήσουμε, να βάλουμε πέτρα. Πέτρα πηλίου. Το κάνουμε καλυτερήμι την είσοδο του χωριού. Καλυτερήμι και με φωτισμό, με φαναράκια εκείνα τα ωραία, τα χωριάτικα, τα νέα με. Έτσι πρέπει να το κάνουμε. Όπ, εδώ πλατεία, εκκλησία μπροστά, και εδώ να βάλουμε. Τι άσφαλτο, άσφαλτος είναι αυτή, τι τσιμέντα είναι αυτά. Τα ξυλώσουμε αυτά, βάλουμε Αυλούμε πέτρα πηλίου το βάλουμε. Του κάνουμε καλύτερη πλατεία, αλώνει, αλώνει. Και την κάτω την πλατεία, από κάτω που είναι παιδική χαρά. Έτσι πρέπει να είναι τα χωριά του πηλίου. Και ο Άγιος Βλάσης είναι το πιο όμορφο χωριό. Απλά δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμη. Δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμη. Το χωριό αυτό του Αγίου Βλασίου είναι το πιο όμορφο του πηλίου. Για πήγαινε στο παρκάρι εκεί πέρα μπροστά. Να πάμε στο κοινοτικό κατάστημα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βολιώτη, καλημέρα. Κύριε Βολιώτη.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Προσπαθώ.
0: Βαριά αυτή η πόρτα εδώ πέρα του κοινοτικού καταστήματος, βαριά πόρτα. Βαριά.
1: Και αυτό συντήρηση θέλει. Συντήρηση. Και το κοινοτικό κατάστημα θέλει κάποια συντήρηση βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και η οροφική σκεπή του.
0: Κάτι θέλετε να πείτε σήμερα στο...
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι, τα προβλήματα είναι αρκετά, το χωριό τρέχει, προχωράει, η τοπική αυτοδιοίκηση πάντα ζητάει, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ξεκινήσω από το πιο επίκαιρο που είναι το νερό καιρό για το χωριό μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, όλοι ενδιαφερόμαστε το ίδιο. Και θέλω να αφαιρθώ εδώ σε ένα επίσημο έγγραφο της ΔΕΙΑ που μου κοινοποίησε κατόπιν ετοιματός μου.
0: Ναι.
1: Σε μια συγκέντρωση των αγροτών ο πρόεδρος κ. Κοπάνας με συνεργάτες μας είπαν ότι από την πηγή του Αϊγιάννη, που δεν έπαψα ποτέ να μείνει διεκδικό, δεν θα πειράξουν τον αγωγό υδροδότησης προς το χωριό. Σημαντικό για μας για πολλούς, πάρα πολλούς, πολλούς λόγους, Γιώργο. Γιατί όντως αυτή η πηγή, χωρίς να διεκδικώ την πατρότητα, είναι όντως αγορασμένη από τους παππούδες μου, τους παππούδες των υπολείπων κτλ. Αγοράστηκε αυτή η πηγή. Εν πάση περιπτώσει, δεν διεκδικώ την πατρότητα.
0: Ναι.
1: Λέω όμως πως έχουν τα πράγματα για λόγους ευαισθησίας. Σημαντικό για μας λοιπόν αυτή η πηγή.
0: Αν και ό,τι βγαίνει από κάτω, μέσα από τη γη, οποιαδήποτε πηγή δεν είναι κανενός με κανένα συμβόλαιο. Μην τρελαθούμε, είναι ολονών.
1: Γιώργο τότε το 2014.
0: Α, το τότε. Για λέμε τα πράγματα
1: εντάξει.
0: Με το όνομά τους.
1: Ωραία, ωραία.
0: Από τα άκρα τη γη βγαίνει το νεράκι, είναι ολονών.
1: Εγώ Γιώργο είπα δεν διεκδικώ την πατρότητα.
0: Έτσι.
1: Απλά λέω τα πράγματα πως είχαν τότε από τους ανθρώπους αυτούς.
0: Σωστό.
1: Και πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Μας είπαν δεν θα πειράξουν την πηγή. Κατόπιν πολλοί συγχωριανοί μου ζήτησαν και είχαν δίκιο. Ένα επίσημο έγγραφο που να αναφέρει αφού το συγκεκριμένο για την πηγή του Αϊγιάννη. Ότι δεν θα μας πειράξουν καθόλου την ίδρυυση. Όντως και την άδρυυση φυσικά. Η ΔΕΙΑ ανταποκρίθηκε και μου έστειλε κοινοποίηση ένα έγγραφο όσο πιο επίσημα γινότανε, με ακριβής ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου και φυσικά με τις υπογραφές Προέδρου και Γενικού Διευθυντή. Και πάλι όμως ελάχιστοι κάναν πως δεν το είδαν, άλλοι λέγανε για στάξη στα μάτια. Τώρα όταν έχεις ένα επίσημο έγγραφο και μιλάς έτσι, άρα λοιπόν ή άσχετος είσαι ή απλά αντιμπεϊκός. Και έχουμε δύο-τρεις αντιμπεϊκοί. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ εκεί. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι λέει το έγγραφο προς τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βλασίου. Με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΑΔΕ στις 34 του 26.
0: Προχθές.
1: Σχετικά με το θέμα...
0: Προχθές δηλαδή.
1: Προχθές. Σας ενημερώνω με τα ακόλουθα. Όπως και στη συνέλευση των αγροτών του Αγίου Βλασίου είχαμε ενημερώσει, ο αγωγός υδροδότησης του οικισμού από την πηγή του Άνω Αιγιάννη θα παραμείνει ενεργός, και εκεί μάλιστα εγώ ζήτησα κάποιον εξυγχρονισμό, διότι στην αρχή, στα πρώτα μέτρα δηλαδή, εγώ προσωπικά με δύο κατοίκους στη μεγάλη ζημιά του 23 που έγινε, περάσαμε τον αγωγό που είχε καταστραφεί εντελώς και το χωριό είχε σχεδόν μείνει από νερό, δεμένος πάνω σε δέντρα κλπ. Αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί, δεν μπορεί να μείνει έτσι.
0: Μαζί με, ήσασταν μαζί, θυμάμαι με το Βλάση τον, πώς τον είπαμε, το Βλάση τον.
1: Το Βλάση του Κουτούπη και δύο ακόμα ανθρώπους. Τον υδραυλικό μας τον Νίκο.
0: Το Κουτούπη, δηλαδή, το Κουτούπη θυμάμαι που σας ακολούθησα κιόλας. Ναι.
1: Παλέψαμε εκεί μια εβδομάδα με κίνδυνο της σωματικής μας ακεραιότητας.
0: Έτσι.
1: Τώρα δεν κρατάω κακία και ούτε θέλω να πω κάτι άλλο για αυτούς τους εν πάση περιπτώσει που καλά κάνουν και διαμαρτύρονται, τους όψιμους. Γιατί τότε Γιώργο δεν πάτησε κανείς να μας βοηθήσει. Μέσα στο καταχύμωνο παιδευτήκαμε. Με κίνδυνο επαναλαμβάνοντας σωματική μας ακεραιότητα.
0: Ωραία,
1: το φτιάξαμε,
0: τι γράφει το χαρτί?
1: ότι όντως θα εξυγχρονιστεί, ό,τι τους είπα θα γίνει δηλαδή. Mm-hmm. Δεν θα περάξουμε τον αγωγό υδροδότησης προς τον οικισμό του Αϊγιάννη, δηλαδή από την πηγή του Αϊγιάννη mm-hmm. προς τη δεξαμενή μας. Mm-hmm. Και επίσης, επιπλέον λέει, σας ενημερώνουμε ότι το νερό της πηγής του Άγιου Γιάννη διατίθεται εξ ολοκλήρου για άντρευση. Mm-hmm. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή, δεν μας αγγίζουν, Γιώργο, καθόλου την πηγή. Mm-hmm. Καθόλου την πηγή που κάποτε, που κάποιοι, κινδυνολογώντας ασύστολα, είπαν ακόμα στον κόσμο ότι θα ξαρωθούν τα πορεφόρα σας, δεν θα έχετε να φάτε ροδάκινο. Ντροπή, ρε Γιώργο. Ντροπή, ρε Γιώργο. Ντροπή, κύριε Λιμιέ. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τρέπεστε επιτέλους? Δεν τρέπεστε να κινδυνολογείτε τόσο ασύστολο στον κόσμο, σε έναν φιλήσυχο λαό, σε έναν κόσμο του χωριού που είναι εργατικός, αγροτικός κόσμος? Τους δηλητηριάσατε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απάντηση στην επιστολή που ζήτησα, στην επιστολή μου, Γιώργο, ναι, για την πηγή του Αϊγιάννη, νομίζω ότι είναι καταλήτης. Και δεν νομίζω είναι στάχτη στα μάτια που λένε μερικοί. Ένα επίσημο έγγραφο είναι, Γιώργο. Τι πιο επίσημο? Που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπου θέλει. Με υπογραφές Προέδρου Αργύρη Κοπάνα και του Γενικού Διευθυντή του Δημήτρη του Κουτσιφέλη. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και δύο πραγματάκια ακόμα, να μου δώσει λίγο χρόνο, Γιώργο, για την αποκατάσταση της αλήθειας. Διότι, ξέρεις, Γιώργο, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ανέφερα ότι το τοπικό συμβούλιο ψήφισε θετικά. Το τοπικό συμβούλιο ψήφισε παρόν, Γιώργο. Mm-hmm. Διότι δεν είχαμε την ιδιότητα, δεν ήμασταν επιστήμονες να ξέρουμε τι ακριβώς λέει η μελέτη και αυτά, παρότι την κοίταξα πάρα πολύ σοβαρά εγώ επί μέρες. Mm-hmm. Εντάξει, ψηφίσαμε παρόν. Εγώ στηρίχθηκα πάνω στην άποψη που είχε το τεχνικό επιμελητήριο Μαγνησίας της κυρίας Καπούλα, Γιώργο. Εκεί στηρίχθηκα και ψηφίσαμε παρόν. Το παρόν έχουν αυτή τη στιγμή στην αποκεντρωμένη. Όπως έκανε και η αντιπολίτευση του κυρίου Παπατώλη, του κυρίου, δεν πας εδώ, του κυρίου Λιμνιού θα πω, και της παρέας του. Ψηφίσαν παρόν στο Συμβούλιο. Δεν ψηφίσαν όχι, Γιώργο. Και το δικαιολόγησε πως ήταν η πρότασή τους να γίνει λιμνοδεξαμενή και μετά να γίνει μεταφορά στο Βόλο. Κοτούλες, Γιώργο. Και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Ενώ εμάς μας βάλανε να σκοτωθούμε και να ψηφίσουμε όχι, που ψηφίσαμε όχι. Και η τελευταία απόφαση του τοπικού συμβουλίου είναι όχι. Άσχετα αν δεν την έστειλε την αποκεντρωμένη ο Δήμος. Δεν πρόλαβε να τη στείλει, μου είπε. Εγώ έχω ενημερώσει πάντως σχετικά. Ναι. Δυστυχώς αυτή ήταν η πρόταση για αυτούς. Το τοπικό συμβούλιο είχε, Γιώργο, σαν πρώτη πρόταση βγάλει ότι το νερό πρέπει να μαζευτεί μέσα κοντά στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, σε μια δεξαμενή, σε ένα φράγμα. Το είχαμε ζητήσει εμείς αυτό το πράγμα. Και συνεχεία μίλησε για λιμνοδεξαμενή και μεταφορά στο Βόλο η αντιπολίτευση του Δήμου. Και δυστυχώς αυτή η πρόταση του τοπικού συμβουλίου που ζητήσαμε να γίνει ένα φράγμα στο Παλαιόκαστρο ή μια λιμνοδεξαμενή, εν πάση περιπτώσει, απερίφθη, διότι όπως μας είπαν, τα πετρώματα είναι ασβεστολιθή και τα λοιπά, κάπως έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπω, Γιώργο, ότι δεν τους πολύ ενδιαφέρει αυτούς τους κυρίους να φύγει το νερό από τον Άγιο Βλάσιο, αλλά να φύγει με το δικό τους τρόπο. Mm-hmm. Και αυτά που αναφέρω, Γιώργο, υπάρχουν γραπτά και οι αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου και όλα. Φυσικά και μας ενδιαφέρει, ρε ματιά. Αλλή μόνο. Για την προστασία του πράσινου, της χλωρίδας, της πανίδας, για την προστασία του τόπου, διότι όπως είπες προηγουμένως, ψάκουσα, είναι πραγματικά η πιο όμορφη ρεματιά που υπάρχει στο Πήλιο. Και εγώ έχω κάνει αγώνα για αυτή τη ρεματιά. Και ζητώ από την περιφέρεια και έχω ζητήσει.
0: Ποιο Πήλιο? Έχω πάει παντού, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο τέτοια ρεματιά.
1: Έχω ζητήσει προπολού και αν θυμάσαι, είχαμε ξεκινήσει με την κυρία Κολυμβρίνη. Συνεχίσαμε με την κυρία Παπαδημητρίου. Μονοπάτι δίπλα από τη διαδρομή από Λεχόνια προς Παλιόκαστρο και φωτισμό. Και βέβαια η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Παπαδημητρίου, δεν μας είπε, το αγκάλιασε το θέμα. Ας μην λοιπόν προσπαθούν μερικοί να βγάζουν κορκοδίλια δάκρυα. Είχα παλέψει, Γιώργο, για το γεφύρι. Το πέτρινο γεφύρι στο Παλιόκαστρο. Mm-hmm. Πάλευα 5 χρόνια. Δυστυχώς μας τον γκρέμισε και αυτά η κακοκαιρία. Δεν ήμασταν ικανοί να το συντηρήσουμε. Ήταν έτοιμο να πέσει.
2: Ναι.
1: Και κάτι άλλο, Γιώργο, που θέλω να αναφέρω για να το ακούσουν όλοι οι κάτοικοι, αυτοί που ακούνε, εν πάση περιπτώσει, κάτι τελευταίο. Θα είχε μεγάλη αξία στην αποκεντρωμένη αν η αντιπολίτευση του Δήμου ψήφιζε όχι και όχι παρόν. Που μαζί με τις υπογραφές των κατοίκων και το όχι της συνέλευσης των κατοίκων, πράγματι πιστεύω θα έχει άλλη έκβαση το τόσο σοβαρό θέμα του νερού. Εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, αυτά ήθελα να πω για το νερό. Εδώ είμαστε, αγωνιζόμαστε και πιστεύω ότι αυτό που κερδίσαμε, την πηγή του Άνω Αιγιάννη, να τρέχει προς το χωριό χωρίς να την πειράξει κανείς και η άδρευση να είναι όλο το χρόνο σημάς, νομίζω είναι ένα κεκτημένο και δεν είναι στάξη στα μάτια. Αλλά επειδή στο χωριό, Γιώργο, έχει συνέχεια, θέλω να μου επιτρέψεις δύο λεπτά ακόμη να αναφερθώ προχθές πάλι στο πέσιμο ενός δέντρου και στη διακοπή της κυκλοφορίας. Κυριακή μεσημέρι στις 10 η ώρα έπεσε ένα δέντρο, έκλεισε ο δρόμος πάλι στην περιοχή του παλιού κάστρου και βλέπω πως πλέον από κάθε άλλη φορά είναι πιο επίκαιρο η σύνδεση προς το Μαλάκι, ένας δρόμος διαφυγής, αλλά και προς τις Σερβανάτες, προς Άγιο Λαβρέντιο. Και οι δύο δρόμοι αυτοί θέλουν συντήρηση, θέλουν μια βατότητα, να περνάνε οι κούρσες. Και να μην γυρνάνε οι άνθρωποι πάλι από τον Άγιο Γεώργιο.
2: Και τα δέντρα,
1: απαράδεκτο.
2: Και τα δέντρα μέσα στη Ρεματιά θα πρέπει εσείς οι ντόπιοι να τα επιμελήσετε, να τα παρακολουθείτε και να πιέζετε.

0: Λοιπόν, πριν το παλιό κάστρο, η επέμβαση που κάναν μέσα στη ρεματιά της Κουφάλας,
1: ναι.
0: Και τότε σε επικοινωνία με την περιφέρεια μου είπαν τελειώσαν τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή όμως πρέπει να γίνει μέχρι τη γέφυρα του παλαιοκάστρου τουλάχιστον, διότι αν συμβεί κάτι εκεί θα χάσουμε και τη γέφυρα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Και μια και με κάλεσε ο Δήμαρχος για να δούμε τις ανάγκες του χωριού που τον ενημέρωσα.
1: Αυτή η γέφυρα, η μοναδική γέφυρα είναι όσον αφορά τη στατικότητά της, έχει ελεγχθεί, παρακολουθείτε.
0: Αυτό και εγώ δεν μπορούμε να το ξαναμιλήσουμε.
1: Κανένας ποτέ. Είμαι σίγουρος κανένας δεν την έχει ελέγξει ποτέ κανένας. Είμαι σίγουρος.
0: Σίγουρα. Εδώ πρέπει η περιφέρεια να επέμβει άμεσα.
1: Μια επιτροπή να περάσει, να δει η γέφυρα αυτή, η στατικότητά της είναι ένας έλεγχος να γίνει. Δηλαδή πρέπει να πέσει και μετά.
0: Και μια που με κάλεσε ο Δήμαρχος να δούμε πραγματικά ενώπιον της επίσκεψης που έκανε στο χωριό, που τον σνομπάραν οι κάτοικοι, δεν ήρθαν, κακός για μένα, έπρεπε να έρθουν να πούν τα προβλήματά τους, να ξαναπούν για το νερό, δεν είναι κακό. Μια και ζήτησε μόνος του να έχουμε συνάντηση για τα θέματα που του έβαλα για το χωριό, θα βάλω πλέον σαν πρώτο θέμα τη σύνδεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τη διαφυγή προς το Μαλάκι. Να γίνει αυτός ο δρόμος, να έχει βατότητα, να μπορείς να περνάς άνετα, να γυρνάνε οι κούρσες από εκεί. Ένα δεύτερο που θα βάλω, Γιώργο, θα είναι η σύνδεση με τον Άγιο Λαβρέντιο από την περιοχή της Αγίας Ειρήνης, της Χρυσοβαλάντου. Μιλάμε για 1,5 χιλιόμετρο περίπου, που θα μπορούμε να φτάσουμε από την πλατεία του Αγίου Βλασίου στον Άγιο Λαβρέντιο σε 15 λεπτά. Δεν θες μια ώρα να κατέβεις στα Άνω Λεχόνια, κάτω Λεχόνια για να πας σε Άγιο Λαβρέντιο. Ένα τρίτο θέμα μείζωνος σημασίας είναι και το δημοτικό σχολείο. Μαζί με τη σκεπή βέβαια του κοινοτικού καταστήματος. Είναι κάποια θέματα, Γιώργο, που πρέπει να τα τρέξουμε. Το χωριό έχει συνέχεια. Ήδη θέλω να αναφερθώ προς, ήδη από τη ΔΕΙΑΒ έχουν δρομολογηθεί 3 μικρά έργα, 2 έργα μέσα στο χωριό και ένα έργο στο Μαλάκι. Επίσης θα αναφέρω στο Δήμαρχο και ένα τέταρτο, το οποίο είναι κάποιος δρόμος στον οικισμό του Παλαιοκάστρου, περίπου 200 μέτρα εντός του οικισμού. Απαράδεκτο. Να μην μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους γύρω στις 10 οικογένειες, γιατί ο δρόμος όχι δεν έχει βατότητα. Ούτε 4x4 δεν περνάς. Και είναι μέσα στο κέντρο του Παλαιοκάστρου. Δεν θα εγκαταλείψουμε τους οικισμούς. Αν είναι δυνατόν. Επίσης κάτι άλλο, Γιώργο, θέλω να επισημάνω από την κυρία Παπαδημητρίου.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται προστασία ο δρόμος από Λεχόνια προς Παλαιόκαστρο, Γιώργο. Αν σηκώσεις το κεφάλι σου αριστερά, βλέπεις τα τεράστια βράχια, να καραδοκούν, να πέσουν, να διαλύσουν κόσμο. Πρέπει να γίνει μια σειρματοπροστασία, όπως κάναν στη Γορίτσα, όπως γίνεται σε πολλά σημεία επικίνδυνα. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο από 2-3 σημεία σε αυτόν τον δρόμο, που άμα δεις αυτά τα βράχια φοβάσαι να περάσεις. Και επειδή πλέον τα καιρικά φαινόμενα είναι πάρα πολύ έντονα και θα γίνουν ακόμα πιο έντονα, πρέπει η κυρία Παπαδημητρίου, πρέπει η περιφέρεια να δει για την προστασία. Όπως επίσης και το αυλάκι, εκείνο το πράγμα του που είναι απαράδεκτο να πέσει ανά πάσα στιγμή.
1: Nice.
0: Πρέπει λίγο αυτά να τα δει. Τα έχω επισημάνει στην κυρία Παπαδημητρίου, θα τα ξαναεπισημάνω, διότι τα χωριά πρέπει να είναι ζωντανά, πρέπει να έχουν συνέχεια, Γιώργο. Και να πω και κάτι τελείως άσχετο.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα κάνω τη διαδρομή, 365 μέρες του χρόνου. Από το σπίτι μου, την περιοχή του Αγίου Λαβρεντίου που μένω, Ντερέμπαση που λέγεται, δίπλα στη Ρεματιά, στο ρέμα μάλλον στο ποτάμι, βλέπω κάτι κάθε μέρα, Γιώργο, και πραγματικά ανατριχιάζω. Αυτά τα πατίνια, Γιώργο, δεν πρέπει επιτέλους να απαγορευτούν. Βλέπω παιδιά 10 χρονών να είναι δικάβαλο και να κατεβαίνουν από τα Άνω Λεχόνια στα Κάτω Λεχόνια με ανεξέλεγκτη ταχύτητα, Γιώργο. Δεν μπορούσα να τους προλάβω προχθές. Εγώ που πήγαινα με 50 περίπου, δεν τους προλάβαινα, Γιώργο. Παιδιά 10 χρονών, 11 το πολύ ήτανε.
1: Στο κεντρικό δρόμο από Άνω Λεχόνια προς τα κάτω.
0: Από Άνω Λεχόνια προς τα κάτω, από Αγριά προς Λεχόνια, ακόμα και προς Άγιο Βλάσιο. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου, Γιώργο.
1: Ανεβαίνει το πατίνι στον Άγιο Βλάσιο, στον Ανιούφορο.
0: Βεβαίως.
1: Στον Ανιούφορο.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Γιώργο, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί λίγο η πολιτεία.
1: Ναι.
0: Πέρα του ότι τα επιτρέπουν οι γονείς που δεν έπρεπε, εγκληματούν στα παιδιά τους.
1: Οι γονείς ήταν, η πολιτεία αυτή, οι γονείς ήταν.

0: πολιτεία αυτή που επιτρέπει να τα πάρουν αυτά τα παιδιά, Γιώργο. Να αστυνομευτεί ο δρόμος, επί τόπου να παίρνουν τα πατίνια να κατάσχονται. Να γλιτώσουμε ζωές από αθώα παιδάκια που δεν ξέρουν το κίνδυνο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ που με ανέχτηκες.
1: Έχετε κάνει ποτέ πατίνι εσείς?
0: Πατίνι κάναμε τότε με ρουλεμάν.
1: Εντάξει, τότε το ρουλεμάν γλιστρούσε, πρόεδρε.
0: Αλλά τότε δεν υπήρχε αυτή η κίνηση, Γιώργο.
1: Ο ρουλεμάν γλιστρούσε.
0: Με ρουλεμάν κάναμε. Δεν
1: τώρα αυτά, είναι, αυτά τώρα είναι άλλη τεχνολογία, είναι φοβερό πράγματα. Αν δεν έχετε κάνει τώρα πατίνια, δοκιμάστε, είναι φοβερό, φοβερό.
0: Ναι, αλλά Γιώργο, επειδή σε αυτά τα πατίνια δεν έχουν καθόλου μολτισέρ.
1: Ποιος το λέει, ποιο, τα καινούργια έχουνε, τα πάντα έχουν απάνω.
0: Δεν ξέρω όμως αν πρέπει να τα παίρνουν παιδιά 10 χρονών.
1: Όχι, δεν πρέπει, με τίποτα δεν πρέπει, οι γονείς. Οι γονείς τι στο διάολο κάνουνε, τι κάνουν οι γονείς.
0: Εκεί λοιπόν στέκομαι και θα ξαναναφερθώ πάλι για ένα λεπτό στην συνάντηση που ο δήμαρχος μου πρότεινε να πάω.
1: Ναι.
0: Θα αναφέρω αυτά τα...
1: Πότε θα πάτε?
0: Θα την προγραμματίσουν οι
1: να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα που είστε, στο χωριό πάνω είστε?
0: Στο χωριό.
1: Δώστε μια εικόνα που είστε και τι βλέπετε.
0: Αυτή τη στιγμή στο χτήμα είμαι. Τι να... Ναι. Λίγο.
1: Καλά, εγώ λέω προηγουμένως ότι σας χτύπησα την πόρτα στο κοινοτικό κατάστημα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή κατεβαίνω στο χτήμα. Κατεβαίνω στο χτήμα.
1: Πραγματικά αυτό το χτήμα είναι το, μου φαίνεται, το καλύτερο της περιοχής, είναι.
0: Το ζητούμενο είναι κάποια στιγμή, Γιώργο, να μην μας απαγορεύσουν να φυτεύουμε τις ντοματούλες μας, τα κουλουκιθάκια μας, τις πιπεριές μας. Γιατί αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Θα απαγορεύουν να φυτεύουμε και...
1: Να ρωτήσω την αλήθεια. Τι έχετε φυτέψει αυτές τις μέρες, για πείτε μου δηλαδή.
0: Ντομάτες έχω φυτέψει, πιπεριές.
1: Ένα-ένα.
0: Κουλουκιθιές.
1: Ένα-ένα.
0: Κουλουκιθιές.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, βιολογικά είναι όλα έτσι, βιολογικά.
0: Ναι, δεν τα ρεντιζόμαστε, λοιπόν, πράγματα, έχετε, με κοπριά κάτω.
1: Έχετε ντομάτες, πιπεριές, άλλο.
0: Κολοκυθιές.
1: Κολοκυθάκια, ναι, άλλο.
0: Και αγκουράκια που δυστυχώς τα άκαψε η κακοκαιρία.
1: Θα ξαναβάλετε?
0: Φυσικά.
1: Αγκουράκια, άλλο. Όπου να είναι, ποια φρούτα βγαίνουν όπου να είναι?
0: Όχι, που να είναι, αργούν λίγο τα ρουδάκινα, τα πρώιμα, τα κεράσια.
1: Τα κεράσια πότε βγαίνουν περίπου?
0: Τέλη Μαΐου θα είναι έτοιμα.
1: Τέλη Μαΐου. Να ρωτήσω, ναι, πρόεδρε, εκείνα τα κεράσια, εκείνα που είναι σαν μπαλάκια του πινκ πομ, πώς τα λένε αυτά?
0: Ναι, είναι, έχω κάποια δέντρα που είναι φορτωμένα φέτος.
1: Μου είχε δώσει πέρυσι ο Βλάσης ο Κουτούπης. Ήτανε...
0: Ο Βλάσης είναι ένας καλλιεργητής.
1: Άρχοντας.
0: Εν της πράγματις καλλιεργητής δηλαδή.
1: Εντάξει, καλλιεργητής, γεωργός, τι είναι, αλλά αυτό που εκπέμπεται από τον άνθρωπο είναι αυτή η αρχοντία. Αυτός είναι άρχοντας, ο άνθρωπος αυτός είναι άρχοντας.
0: Τον αρέσει το καλό προϊόν, μπράβο, το γνήσιο προϊόν, και είναι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτό. Δεν τον διαπραγματεύεται ο Βλάσης.
1: Μου είχε δώσει κάτι κεράσια που έμοιαζε με τον μπαλάκι του πινκ πονγκ σε μέγεθος. Πώς τα λένε αυτά?
0: Είναι διάφορες μάρκες το. Εντάξει.
1: Τα δικά σας ήταν πιο λεπτά, ήταν πιο άλλη ποικιλία τα δικά σας.
0: Άλλη γεύση.
1: Δηλαδή πρέπει να κάνουμε αυτή την περίοδο λίγες θερμίδες λιγότερες, λίγη δίαιτα, μια διατροφή, για να μπορέσουμε να φάμε κεράσια και βερίκοκα. Ναι, τα βερίκοκα πότε βγαίνουν?
0: Τα βερίκοκα, Γιώργο, μέσα στο καλοκαίρι και αυτά.
1: Στο καλοκαίρι. Πείτε μου πότε βγαίνουν ακριβώς τα βερίκοκα, πρόεδρε.
0: Υπάρχουν πρώιμα πιο όψιμα, ξεκινάνε από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.
1: Παναγία μου, άντε να είμαστε καλά, βοηθειά μας. Μισό λεπτό, κύριε Βολιώτη. Μισό λεπτό. Να πούμε καλημέρα στην. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην κυρία Ειρήνη Βολιώτη. Στην κυρία Ρένα Βολιώτη, στη σύζυγό σας. Πολύχρονη, κυρία Βολιώτη, πολύχρονη. Η κυρία Βολιώτη, η οποία φτιάχνει την πιο νόστιμη μουσταλευρία. Τι πράγμα είναι αυτό? Την πιο νόστιμη μουσταλευρία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά. Βλάση Κουτούπη, καλημέρα. Άρα λοιπόν σας είπε ο πρόεδρός σας ότι Έχει και έγγραφο για την πηγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι άλλο ακούτε δεν ισχύει. Και μην αφήνετε κανένα να σας χρησιμοποιεί.

χθες το βράδυ μου έστειλε η Ιουλία ένα τραγούδι, το καινούριο της. Ποια Ιουλία? Η Καλυμάνη. Καινούριο τραγούδι, η Καλυμάνη μου το έστειλε χθες το βράδυ.

δώστε μου λίγο χρόνο, έχουμε διακοπή στο κέντρο εκπομπής Πηλίου εδώ και 3 λεπτά. Οι ακροατές που είναι συντονισμένοι στα Ερτζιανά, στο Βόλο, δεν άκουσαν το καινούργιο τραγούδι της Καλυμάνη. Δώστε μου λίγο χρόνο, μήπως και επανέλθει το κέντρο εκπομπής Πηλίου. Τι πράγμα είναι αυτό με το ρεύμα, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε αυτούς τους απατεώνες.

Τι θα κάνουμε με τους απατεώνες της ενέργειας? Τι θα κάνουμε με αυτούς τους άχρηστους?

το μόνο που γνωρίζουν είναι πώς θα τα παίρνουν. Το μοναδικό θεό που έχουν είναι το χρήμα. Γιατί ρε Καριόλια έχουμε διακοπή ρεύματος στην κορυφή του πηλίου.

φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, δώστε μου λίγο χρόνο να επανέλθει το κέντρο εκπομπής Πηλίου για να μην τα ξαναλέμε δύο φορές. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Να επανέλθουν τα RGNA. Αυτή τη στιγμή μας ακούει η Ευρώπη, η υπόλοιπη Ευρώπη, μας ακούει η Αμερική, μας ακούνε σε όλους τους ωκεανούς, μας ακούνε σε όλη την Ανατολή, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία. Επανήλθε τώρα και το κέντρο εκπομπής Πηλίου. Όχι, δεν επανήλθε.

0: ΑΕ Μηχανογραφική ΚΑΠΑ Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697 73 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα,

0: Λευκά Είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
2: Ναι, μάνα.
1: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
2: Ναι, μάνα.
1: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
2: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
1: Άσε, έχω βρει τη λύση.
2: Καλή.
1: Αστέρι.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
4: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
4: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
4: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
6: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
7: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
6: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
7: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
6: Μα, και ποιος τα από αυτά?
7: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
11: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
13: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
21: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
0: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σπανάκι.
7: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σαμπουάν.
7: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Υγροπιάτων.
7: Κέρδισες.
9: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
10: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
11: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
10: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
18: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνης. Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24-21-0-78-800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
10: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα είπαμε να το πάμε λίγο διαφορετικά. Συνήθως ακούτε κάποια ηχητικά και σας συντροφεύουν σε αυτό το ταξίδι. Σήμερα θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά, θα είμαστε λίγο περισσότερο μαζί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε εδώ σταθερά στη συντροφιά μας. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς. Καθημερινά μετά τις 6 και μέχρι τις 9 εδώ στον Marconi 96,1. Mr. Heart Νίκος Μπάνος μαζί σας σε μικρόφωνο και παραγωγή. Είπαμε να κάνουμε λίγο συντροφιά, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, μια που εντάξει πρέπει να μας το αποδείξει βέβαια ο καιρός, αλλά καλοκαιριάζει σιγά σιγά, ναι. Το ραδιοφωνάκι είναι σταθερά μια πολύ καλή συντροφιά για όλους εμάς που το αγαπάμε, που το αγαπούσαμε, το αγαπάμε και πάντα θα το έχουμε στην καρδιά μας το ραδιοφωνάκι μας και θα μας ταξιδεύει και θα αφήνει ελεύθερο το μυαλό να δημιουργεί τις δικές του εικόνες. Είναι πολύ σημαντικό να μην μας τα καθορίζουν όλα, και ήχο και εικόνα, τα πάντα, όλα έτοιμα. Όχι. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε μαζί μας και σήμερα φυσικά η Vodafone.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Κουλόπουλος. Ακούσαμε Γύφτισα μέρα για τον φίλο μου τον Βασίλη που πρόλαβε και επικοινώνησε μαζί μου και μου το ζήτησε. Βασίλη, να περνάς όμορφα. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον αγαπημένο μου φίλο, τον Νίκο Ιακωβίδη. Έχω καιρό να ακούσω τον Νίκο Ιακωβίδη και θα μου επιτρέψετε να μοιραστούμε το συγκεκριμένο.

Ήταν η Pixlax, ακούσαμε Λένε για μένα. Έτσι πάμε σε κάθε κατεύθυνση. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7. Ακούτε Marconi 96,1. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς. Να δώσουμε και έναν τρόπο επικοινωνίας, γιατί όχι, 24-21-0-45-35-6. Για πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Βαρδί. 24-21-0-45-35-6.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

πες μου αν είμαι ζωντανός. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής, πού να εξηγώ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στις 7. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε εδώ στην τροφιά μας. Ακούτε μουσική από καρδιάς εδώ από τον Μαρκόνι 96,1. Σήμερα ταξιδεύουμε και σας ταξιδεύουμε και από το μικρόφωνο. Καλησπέρα να πω στον φίλο μου τον Γιώργο που είναι στην τροφιά μας. Καλησπέρα να πω στη φίλη μου την Σοφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ που ταξιδεύουμε μαζί. Το τηλέφωνο μας θα το αναφέρω. Αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε, να ζητήσετε κάποιο τραγούδι. Ίσως, όχι ίσως, χατηρία δεν χαλάω. 24-21-0-45-35-6. 24-21-0-45-35-6.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Ακούσαμε «Υπήρχαν όρκοι», τραγούδι το οποίο επέλεξε να ακούσουμε η Μαρία. Καλησπέρα στη Μαρία. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε εδώ στην συντροφιά μας. Ακούτε Marconi 96,1. Ταξιδεύουμε σήμερα με μουσική από καρδιάς. Έτσι κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή είναι ο Νίκος Μπάνος. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε πριν από λίγο στην συντροφιά μας. Μια συντροφιά στην οποία είναι και η Vodafone, έτσι όπως κάθε απόγευμα, και σήμερα είναι μαζί μας και η Vodafone. Καλησπέρα να πω στον φίλο μου τον Γιάννη που είναι συντροφιά μας, ξέρω ότι είναι εδώ. Γιάννη, να περνάς όμορφα κι εσύ. Να θυμίσω το τηλεφωνό μας 24-21-0-45-35-6 για εσάς που θέλετε να παρέμβετε στην εκπομπή με κάποιο τρόπο, να επιλέξετε κάποιο τραγούδι ή, γιατί όχι, να στείλετε κάποιο μήνυμα. Που είναι εκείνες οι ωραίες οι αφιερώσεις, άραγε, που έχουν πάει, κάπου έχουν χαθεί? Ας το προσπαθήσουμε λίγο. 24-21-0-45-35-6.

Αυτό τώρα ξέρετε τι έχει γίνει. Έχω κάνει λάθος επιλογή. Δεν πειράζει, το καλύψουμε τώρα. Να πω κι άλλα. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, σχετικά με τη Vodafone, να πω το εξής, ότι εσείς που είστε στην αναζήτηση του επόμενου έτσι παρόχου, καλά θα κάνετε να καλέσετε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone και να πάρετε μια πρόταση για τη δική σας συγκεκριμένα περίπτωση, όσον αφορά το σταθερό σας, όσον αφορά το κινητό σας, τον συνδυασμό τους, την ταχύτητα που σας εξυπηρετεί. Έτσι, την ταχύτητα που εξυπηρετεί το χώρο σας, αυτό είναι το σημαντικό.

Καλά θα κάνετε να καλέσετε λοιπόν τον σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone. 6980-21-21-21 είναι το τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να καλέσετε. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε να περάσω το τραγούδι τώρα. Θα περάσουμε σε ένα τραγούδι και μετά θα ακούσουμε και την διαφήμιση της Vodafone και θα είμαστε μια χαρά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ. 9 είπα, έτσι. Μην μπερδευτούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι. Γιώργος Νταλάρας και Μπάμπης Στόκας. Πάμε να ακούσουμε τις κλειδαριές.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Ήταν ο αγαπημένος Κώστας Μακεδόνας, μαζί του η Γλυκερία. Ακούσαμε Αντικριστά. Φτάσαμε 38 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Marconi 96,1. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς. Μέχρι τις 9 θα πάμε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή είναι ο Νίκος Μπάνος και θα τα έλεγα όλα στο κενό, αλλά το επόμενο τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές σαν χαλί, η εισαγωγή του εννοώ, οπότε γιατί όχι. Α, έχει, είναι remix, οκ, δεν πειράζει, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά, να ακούσουμε την Αλέκα Καναλίδου. Εγώ το τηλέφωνο μόνο θα πω, 24-21-0-45-35-6. Άνα, εδώ έχει την εισαγωγή, οπότε μπορώ να πω κι άλλα. 24-21-0-45-35-6. Τώρα να βάλω quiz. Σε ποιες εκπομπές έχει ακουστεί το συγκεκριμένο? Άστο, δεν πειράζει, τέτοια ώρα που είναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ταξιδέψουμε με την Αλέκα Καναλίδου.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Σάκης Μπουλάς, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, το Φλασάκι, αγαπημένο, πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, με το οποίο ταξιδεύουμε. Είμαστε στον Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Η ώρα είναι 8. Μέχρι τις 9 θα πάμε μαζί.
1: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις.

έτσι το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ο στίχος λέει βάλε στο μαγνητόφωνο. Ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε στο ραδιοκασετόφωνο. Στο μαγνητόφωνο. Έτσι για να ταξιδεύει το μυαλό. Εμείς που ξέρουμε. Το τηλέφωνο μας 24-21-045-35-6. Για εσάς που θέλετε να προσθέσετε κάτι στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα πολύ πολύ αγαπημένο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξει σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Αυτός ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης. Ακούσαμε τον απόλυτο έρωτα. Και κάπως έτσι φτάσαμε 21 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντροφιά μας αυτό το απόγευμα. Μαζί μας είναι και η Vodafone φυσικά, συντροφιά μας. Να θυμίσω το τηλέφωνο μας 24 21 0 45 35 6. Αυτή την ώρα το τηλέφωνο στο στούντιο είναι το 24 21 0 45 35 6.

0: Ήταν ο Στάθης Αγγελόπουλος, ακούσαμε «Κρύψε με». Κάπου εδώ θα κλείσουμε το μικρόφωνο για σήμερα, να αφήσουμε τη μουσική να μπει τα υπόλοιπα μέχρι τις 9. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας εδώ. Ταξιδέψαμε με μουσική από καρδιάς. Mr. Heart, Νίκος Μπάνος ήταν στο μικρόφωνο και την παραγωγή. Μαζί είμαστε καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 9 εδώ στον Radio Marconi 96,1. Να ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ σε όλους, να περάσετε όμορφα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μαζί μας ήταν η Vodafone και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσω. Θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα εκεί μετά τις 6. Να είστε καλά.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
2: You guys ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: You're coming along.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.